Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμήλωσέ το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Disco.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο όνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ζωντανές.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Jason.

0: Live 106,3. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Avion. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avion. Απόδοση για δράση.
4: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβίν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
5: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
6: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
10: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρόνου.

0: Ακόμα, καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Live 106,3. Πρώτη μετάδοση.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε περίφημα, με κέφια. Πέμπτη είναι σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, ωραία μέρα, αγαπημένη μέρα. Ξέρετε ότι την γουστάρω, νομίζω ότι την γουστάρατε και εσείς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, έχουμε και καινούριο τραγούδι. Θέλετε να σπάσουμε? Σπάστε τα, λέει η Αναστασία. Να την ακούσουμε, πάμε.

Οι αγάπες σαν κρύσταλλα και κόβουν

0: Και να μην υπήρχε.
1: Λοιπόν, ο πατέρας μου με πετούσε από τις σκάλες, μετά έβγαζε τη ζώνη, έτρωγα γερό ξύλο. Τελικά στα 14 μου του μίλησα έξω από τα δόντια. Αυτά τα λέει μια πάρα πολύ διάσημη ηθοποιός, παγκοσμίως, η Sharon Stone, η οποία μίλησε σε ένα podcast The Person Who Believed in Me, λέγοντας ότι ο πατέρας μου ήταν ένας πραγματικά φανταστικός άνθρωπος, συμπονετικός, εκλεπτισμένος, σκληρός, έξυπνος και cool, αλλά την ίδια στιγμή υπήρξε κακοποιητικός. Αυτό πώς μπορείς να είσαι τόσο ξύλο από τον πατέρα σου και να ξεκινάς και να λες ότι ήταν φανταστικός άνθρωπος. Λοιπόν, με πετούσε από τις σκάλες, μετά έβγαζε τη ζώνη. Τελικά, στα 14 μου λέει, του μίλησε έξω από τα δόντια, πραγματικά του τα είπα. Τι του είπες δηλαδή. Γιατί χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας. Αυτό συμβαίνει. Αν το χρειάζεσαι, λέει, ας το κάνουμε. Αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ ξανά. Τελείωσα. Έκλαψε και δεν ξαναχτύπησε ποτέ κανέναν. Τελείωσε εκεί. Μάλιστα, δηλαδή μας. Οκ, okay, την πιστεύω αυτή την ιστορία από τη Sharon Stone, αλλά εσείς έχετε στο νου σας ένα τόσο κακοποιητικό άνθρωπο που το παιδί του το πετά από τις σκάλες, το κλωτσάει, το δέρνει με τη ζώνη, και επειδή γύρισε και του είπε το 14χρονο παιδί του, αν είναι να νιώσει άντρας, χτύπησε με κι άλλο, και ότι σταμάτησε, βάλει τα κλάματα και δεν ξαναχτύπησε ποτέ κανέναν. Σας φαίνεται εσάς αυτή η ιστορία λιθοφανής? Εύχομαι να είναι, πραγματικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Disco.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε αγαπούλες, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, εξαιρετική 5η 4 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ άρθρο με τίτλο και τρόμαξα. Η Google ζητά άδεια για να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα. Και λες, ρε φίλε, δεν μας έφταναν να δει τα 500 δισεκατομμύρια κουνούπια που έχουμε. Θα μολύσει τα άλλα 32 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο όμως, όπως στην αρχή όποιος το διαβάζει, νομίζει ότι τι έχουν σκεφτεί τώρα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού των συγκεκριμένων κουνουπιών, που είναι φορείς ασθενειών. Η μέθοδος βασίζεται στην απελευθέρωση, λέει, στήρων αρσενικών κουνουπιών, τα οποία θα ζευγαρώνουν με τα θηλυκά, θα παράγουν αυγά τα οποία δεν εκολάπτονται, επομένως θα ζευγαρώνουν και ο πληθυσμός θα μικραίνει, γιατί δεν θα γεννάνε αυτά. Επομένως, κάπως έτσι λέει, οπότε θα σκοτώσουμε όλα, θα τα... Τι ήθελα να πω, κάτι ωραίο. Τέλος πάντων, θα τα γονιμοποιούμε και θα τα εξολοθρεύουμε έτσι. Για να δούμε αν θα πάρει τη ράδια Google να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια στήρα αρσενικά κουνούπια. Το θέμα είναι πως ξέρουν ότι αυτά τα 32 εκατομμύρια είναι στήρα. Τι να πω.

Αυτό ήταν και το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου. Λοιπόν, ανεβαστικό και φάτο, αυτά και τα λοιπά. Βλέπω από κάτω πολύ κόσμο το κράζει αυτό το καινούργιο τραγούδι. Να σου πω, και εμένα δεν με τρελάνε. Η Ρία Ελληνίδου μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι, νομίζω, από τις νέες τραγουδίστρες η πιο με προοπτική, θα πω. Δεν την βάζω στην κατηγορία Κατερίνα Λιόλιου, γιατί έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Επομένως, αυτό το τραγούδι όμως νομίζω ότι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Θα ακουστεί πολύ βέβαια, αλλά δεν πιστεύω ότι ποιοτικά θα μπορούσε πολύ καλύτερα πράγματα να κάνει η Ρία Ελληνίδου. Όπως και να έχει, έτρωγε το αυγουλάκι της λοιπόν με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου προχθές. Ανέβασε ένα story, λέει: Αλεξάνδρου, αγάπη μου, τι είναι αυτό που τρως? Δεν μ' αρέσει, λέει, το κίτρινο, δεν μ' αρέσει το. Τον γκρόκο νοούσε η κοπέλα. Είχε κάνει κάπως το αυγό έτσι, αυτά κτλ. Ένα βίντεο, εντάξει, okay, οι άνθρωποι τρώνε το κίτρινο. Δεν είναι κακό. Φιλάκια να δώσω και στους δύο. Και πάμε να απολαύσουμε την Κατερίνα Λιόλιου μαζί με τον Γιάννη Φακίνο, όπως τους πρωτοείδαμε στο πρώτο τους ντουέτο, στο Μεγιά Σου. Ένα θα μου πεις έχουν κάνει κιόλας.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Επιστρέψαμε, δρυμύτεροι, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Αυτή την αγαπημένη, όμορφη Πέμπτη. Λοιπόν, Ανδρομάχη, διαβάζω εδώ και στεναχωριέμαι λίγο. Ξεχνάω ότι πήγα στην Eurovision. Ένιωσα ότι έχω σαμποτάρει τον εαυτό μου, γιατί είχα στεναχωρηθεί. Λοιπόν, αρχικά και εγώ είχα ξεχάσει ότι η Ανδρομάχη πήγε στην Eurovision. Δεν έχει σημασία όμως, το θέμα είναι ότι πήγε εδώ στον καλύτερο της εαυτό. Από εκεί πέρα δεν τα κατάφερε όσο θα ήθελε. Δεν ήταν και το κομμάτι όπως πραγματικά θα έπρεπε. Από εκεί πέρα δεν έχει σημασία, μου φαίνεται πολύ μακρινό, λέει. Είχα στεναχωρηθεί τότε. Βρέθηκα ξανά στο μηδέν, γιατί δουλεύεις με τον εαυτό σου, τη φωνή σου, για να πεις διάφορα πράγματα. Δεν ήρθε όπως ήθελα το αποτέλεσμα. Μιλάω καθαρά για την απόδοση. Ένιωθα ότι άντε τώρα να αποδείξεις ότι δεν είσαι αυτό, ότι είσαι πολύ καλύτερα από αυτό που άκουσε ο κόσμος. Λοιπόν, το 2022 εκπροσώπησε την Κύπρο με το τραγούδι «Έλα». Και μπράβο, θυμάμαι δεν κατάφερε καν να περάσει στον τελικό. Δεν πειράζει, Ανδρομάχη μου, όλα καλά, περασμένα, ξεχασμένα. Από εκεί πέρα μίλησε και για άλλα τραγούδια τα οποία τώρα έχει ξεκινήσει και μας έχει συστήσει και είναι εξαιρετικά. Άντε να βάλω το σούσουρο, ας πούμε.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάντα στους γονείς υπάρχουν, ρε παιδί μου, μοτίβα γονιών. Συνήθως ο μπαμπάς και η μαμά παίρνουν τους ρόλους. Αν και αυτό οι σύγχρονοι ψυχολόγοι τέλος πάντων λένε ότι αυτό καλό είναι να μην ισχύει. Εδώ στην περίπτωσή μας ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα έχουν πάρει αυτούς τους ρόλους. Είναι πιο αυστηρή από μένα με τα παιδιά. Εγώ είμαι ο Χατηράκιας. Συνήθως έτσι δεν συμβαίνει. Αν και εγώ θυμάμαι, στη δική μου εποχή ο μπαμπάς ήταν ο αυστηρός και η μητέρα ήταν ο Χατηράκιας. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, δεν με απασχολεί τίποτα σχετικό με την τηλεόραση αυτή τη στιγμή, λέει ο Χάρης. Το τραγούδι πάει καλά, οπότε τίποτε άλλο δεν έχει καμία σημασία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για τις εξετάσεις. Δίνουν και οι δύο κόρες του. Η μαμά τους λέει είναι δίπλα σε όλο αυτό. Κατάλαβα, Χάρης. Ό,τι να είναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Είναι με μια βέλτιστα στο χέρι και τραγουδάει. Φέρνει σπίτι. Τα προστοζήν. Έτσι είναι. Και αυτοί οι ρόλοι δεν είναι κακό να υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι υποβάζεται μια γυναίκα. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και Χάρη Βαρθακούρη. Μια ζωή.

Αυτό ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης, λοιπόν, με την Τζίμι Σκι. Λίγο νωρίτερα απολαύσαμε Χάρη Παρθακούρη. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Πανέμορφη, εξαιρετική Πέμπτη που ο μήνας έχει 4. Λοιπόν, και αν ήσασταν από αυτούς που προσπαθήσατε απεγνωσμένα να βρείτε ένα εισιτήριο για μία από τις συναυλίες της Celine Dion και δεν τα καταφέρατε, γιατί το 99% που προσπάθησε δεν τα κατάφερε. Σκεφτείτε ότι βρήκαν εισιτήριο 100.000 άνθρωποι και οι αιτήσεις ήταν γύρω στα 11-12 εκατομμύρια, οπότε do the math. Λοιπόν, η Celine Dion ανακοίνωσε 10 νέες συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης. Βέβαια αυτές είναι τον Μάιο, επομένως έχετε χρόνο. Από τις 8 μέχρι τις 29 Μαΐου του 2027, εγώ να σου πω την αλήθεια, ήδη προσπάθησα να πάρω για το Μάιο του 27, γιατί αν δεν προνοήσεις δεν θα πας ποτέ. Λοιπόν, και επειδή η Celine Dion αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή ασθένεια, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι σε θέση να τραγουδάει στο επίπεδο που θέλει για πολλά χρόνια. Αυτό είναι, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχε σταματήσει, υπήρχε αυτό το μπρος πίσω, τι θα κάνει η Celine Dion. Ελπίζουμε να είναι υγιέστατη και να συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα και να προλάβουμε να τη δούμε και να είναι και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, να περάσετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο Πέμπτης και τα λέμε αύριο να κλείσουμε την εβδομάδα. Φιλιά πολλά!

0: Κορεάτικο KGM Musso Grand. Ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σότι Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
8: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Daily Couscous

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε 5η, 4 του Ιούνιου και ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου γιατί η Peggy Zina ξεκίνησε με άμυνα. Εμείς όμως θα πάμε επιθετικά.
1: Εμείς πάμε επίθεση, παίζουμε ποια άμυνα τώρα, τι...
0: Εμείς είμαστε Team Ferris, σέπα. Λέει επίθεση.
1: Σωστό, σωστό. Εμείς ναι, κάνουμε μόνο επίθεση.
0: Αν και το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου λέγεται επίθεση.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ ενημερωτικό.
1: Στη Θεσσαλονίκη και οι δύο, έτσι. Καλά. Τι είδες στον ύπνο μου.
0: Τι είδες στον ύπνο σου.
1: Καλά, δεν θα σας το πω τώρα, θα σας το πω.
0: Νομίζω closing έχει ο Φέρης αυτή τη εβδομάδα.
1: Όχι, όχι, θα σας το πω μόλις επιστρέψω. Καλά, καλά.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, εμείς
1: Παναγιώτη,
0: να πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ένας Μασούτης και αυτό δεν είναι όνειρο, δηλαδή οι τιμές είναι όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι οπουδήποτε και να ψάξεις. Κατεβάζεις το application και μέσα από το δραστικό χάρτη θα βρεις ποιος είναι δίπλα σου, ακόμα και τώρα στις διακοπές. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνάς ότι είναι ένα μέρος που μπορείς να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί και μαγειρικό λάδι. Και γιατί να μπει όλη αυτή τη διαδικασία. Τι θα γίνει, κοπέλια.
1: Όχι, θα
0: γιατί
1: ακούω.
0: Να μπει ο καθένας σε αυτή τη διαδικασία, να κάθεται να το κάνει όλο αυτό, εάν δεν τον ενδιαφέρει το ενεργειακό αποτύπωμα, όπως ακριβώς ενδιαφέρει και το Μασούτη. Που βλέπουμε τώρα και σε όλες τις διαφημίσεις, γιατί Γιάννη Αντιτοκούμπο, Γιάννη Αντιτοκούμπο.
1: Ναι.
0: Πάρω τηλέφωνο τα κορίτσια στο Μασούτη, θα του πω να σα πω κάτι. Όλα καλά, όλα ωραία. Πρέπει να μου γνωρίσετε τον κύριο Γιάννη. Έχουμε ταξιδεύσει μαζί. Έχουμε περάσει τους ελέγχους μαζί. Ένα όμως έτσι, τέτα τέτα δεν έχουμε κάνει. Έτσι, να πούμε πέντε κουβέντες σαν άνθρωποι.
1: Τώρα, πόσο είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, έχω την απορία.
0: Σε ύψος.
1: Όχι, σε ύψος είναι 2-9, νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία πόσο είναι.
0: Έλατε. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίδης είδε ότι είχε πάει και στη Μύκονο,
1: ναι,
0: το Σουκού, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, και ξεφαντώσαν εκεί πέρα μαζί με τη Μορφούλα.
1: Χαμός η Μορφούλα. Η οποία Μορφούλα έκανε μία, έκανε αυτό το live που κάνουν στο MAD. Και το τραγούδι αυτό που έχει γίνει, έχει γίνει viral. Ήδη εμένα μου το πετάει συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Της Μαρινέλλας νομίζω είπε.
0: Ποιο?
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Το είσαι ποτέ?
1: Όχι, όχι, το είσαι ποτέ.
0: Μα εσύ ποτέ.
1: Ξέρω ποιο είναι το, μα εσύ ποτέ. Μπορώ να σου πω λίγο το όνειρο που είδα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω χρόνια πολλά.
0: Θέλεις να πάμε να ακούσουμε κάτι ένα λιόγιο για να μου το πει.
1: Να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου.
0: Να
1: πω. Σε παρακαλώ.
0: Back to back. Μπράβο
1: τη οικογένεια. Ναι, τώρα σε παρακαλώ.
0: Μπράβο που τα έχει έτσι οργανωμένα.
1: Α, και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις Μάρθες που σήμερα γιορτάζουν επίσης.
0: Α, γιορτή είναι σήμερα.
1: Και γιορτή και γενέθλια έχει η αδερφή μου.
0: Α, Μάρθα, Μάρθα, το νόμο με ρημνά και τη βάζει πριν πολλά, ενώ δε στη χρία.
1: Ναι.
0: Τι ξέρεις τι είναι αυτό? Ήταν όταν έκανε το λουτρό στον Ιησού η Μάρθα και έπλαινε τα πόδια του Ιησού με μύρο. Και του έλεγε Μάρθα, Μάρθα, το νόμο με ρημνάς και τη βάζει περί πολλάς, ενώ δε στη χρία.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Γιατί η Μάρθα έλεγε ότι βάζουμε, ξοδεύουν πάρα πολύ μύρο για τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να το μαζεύουν για τους φτωχούς.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Θα σου πω μετά το όνειρο.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για το θρησκευτικό μάθημα. Για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.

0: Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένη Γουλίαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου σκάφη.
0: Εμφανώς χολοσκασμένη.
1: Είμαι χολοσκασμένη τώρα γιατί με εκνεύρισες με αυτό που μου είπες, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν έπρεπε να σου το πω.
1: Θα μπορούσε να πάρει και εκείνο ένα τηλέφωνο επίσης. Και να μου πει γιατί. Δεν υπάρχει και αυτό.
0: Εγώ να μην σου το πω ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σε κάθε περίπτωση τον αγαπώ.
0: Σε κάθε περίπτωση καλά έκανες.
1: Περίπτωση...
0: Ναι. Για μένα μιλάμε.
1: Εσύ καλά έκανες. Να του μεταφέρεις την αγάπη μου. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν για τον ήρωα μου. Άκου τώρα τι είδα.
0: Θες το βράδυ.
1: Άκου. Είδα ότι ήμασταν με την Ελένη στο τρένο της Κηφισιάς. Πρόσεξε με τώρα.
0: Εσύ και στα όνειρά σου την Ελένη παίρνεις παρέα.
1: Περίμενε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να πάμε λέει μέχρι την Ειρήνη.
0: Ναι.
1: Το Ειρήνη
0: η
1: είναι
0: στάση.
1: Η στάση, ναι. Να πάμε μέχρι τη στάση. Και η Ελένη αποφάσισε να πάρει ένα τρένο. Να το οδηγήσει το τρένο αυτό ανάποδα στις γραμμές. Δηλαδή, τώρα μιλάμε του τρελού, έτσι. Ανάποδα στις γραμμές. Και της έλεγα, Λίλικα, της έλεγα, σε παρακαλώ, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Μου λέει, μα γιατί κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, μας πιάνει η αστυνομία. Μας πιάνει η αστυνομία. Μπαίνει η Ελένη να δώσει, κατάθεση. Και στο μεσοδιάστημα που με πιάνει εμένα η Ελένη, η αστυνομία μάλλον, για να πάω να δώσω εγώ κατάθεση, σκάει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νικό Μακρόπουλο και μου λένε: θέλουμε να έρθει να τραγουδήσει στο μαγαζί μαζί μας. Αλλά δεν έχω ένα υλικό για να μπορέσω να σε δω. Λέω μισό λεπτό να σα στείλω. Και έμπαινα στο TikTok για να του στείλω το υλικό από τα covers. Και δεν μπορούσα να του στείλω το υλικό από τα covers, γιατί το TikTok μου έβγαζε κάτι άλλα πράγματα, περίεργα. Και μετά έμπαινα να του στείλω και έβρισκα κάτι τύπο που είχα κάνει όταν ήμουν 19 χρονών. Και μετά έλεγα: ναι, αλλά οι φωνές είναι πολύ άματσο στα 19. Είναι πολύ άματσο. Μα έλεγα: δεν είναι όμως αυτή, γιατί εγώ έχω να σα δώσω άλλο υλικό. Ρε, μιλάμε του τρελού τώρα.
0: Το πανηγύρι.

0: Daily Couscous.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής και είμαστε εδώ 4 του Ιούνιου και μιλάμε για το πάρα πολύ ωραίο όνειρο που είδε η Λένια.
1: Δεν σχολιάζει τίποτα έτσι.
0: Τι να σχολιάσω, παιδί μου, ότι σου είπαν για τη φωνή σου και τη σε ψάχνανε ξαφνικά που πήγαν τα
1: αντίθετα. Ήρθανε στο σταθμό του τρένου, παιδάκι μου, εκεί που ήμασταν, εκεί που είχαμε σταματήσει και μας έπιασε η αστυνομία. Μετά η Ελένη ήρθε και μου είπε ότι και καλά το πήρε όλο πάνω.
0: Όλοι, να ξέρετε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, μιλάμε για ένα όνειρο που είδε η Λένια Γουίλιαμς με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Και την Ελένη Βουλγαράκη. Όλο αυτό. Δηλαδή, πες μου τώρα εσύ. Στο κεφάλι μου τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ότι γιατί δεν σε έχουν ακόμα μαζέψει.
1: Όχι, δεν ήθελε να πω αυτό.
0: Α.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, άμα θέλετε, ξέρετε ότι πάτε πολύ καλό συντέο, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε.
0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η ιδέα σου να παντήσει.

0: Σπάστε το ολοκαίνουρο για Αναστασία. Ένα ντύλι που σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εσύ δεν μας είπες για το όνειρο που είδες με την Άννα Βύση παρόλα αυτά.
0: Εγώ, παιδιά, είδα ένα όνειρο με την Άννα Βύση. Δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ αναλυτικά όλα. Ήταν πολύ έντονο. Το οποίο μιλάγαμε για τις συναυλίες της, μιλάγαμε για, για τα τραγούδια. Εγώ έχω δουλέψει αρκετά με την Άννα. Ενώ έχουμε δουλέψει 9,5 χρόνια δουλεύαμε παρέα. Αλλά τα δύσκολα τα χρόνια. Δηλαδή το τελευταίο τραγούδι της Άννας που δούλεψα.
1: Τελειοτρόπια.
0: Όχι, ρε. Ήταν πάνω που θα βγάζει το προτιμό το 2024 version. Γιατί συζητάγαμε να βγάλουμε νέο single. Ένα που δεν έχει βγει ποτέ. Δηλαδή μέχρι και σήμερα δεν το έχει κυκλοφορήσει. Ή αν θα βγάζαμε το προτιμό. Και επειδή τσιμπούσε πάρα πολύ το προτιμό στο TikTok, τότε τη λέω: μην το συζητάμε. Έχουμε μια έτοιμη επιτυχία. Ένα τραγούδι που όταν το είχαμε κυκλοφορήσει τότε, μα το ρίχνανε στη μούρη και μα λέγανε: μην το βγάλετε.
1: Αλήθεια.
0: Πες και θα έρθω, Χρυσή, θα κακούτε.

0: Άρχισε για μας, είπες. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Μιλάμε, γίνεται οριακά ύμνος στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Έχει γίνει, παιδί μου, τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι παίζει να είναι και στα πιο hot τραγούδια του...
1: Της δεκαετίας.
0: Όχι ρε, του 26 σίγουρα. Του 26 μιλάω.
1: Γιατί δεν είναι και τις πενταετίες, αν το σκεφτείς.
0: Κοίτα, για τον Θοδωρή νομίζω ότι είναι από το πιο δυνατό τραγούδι της καριέρας του. Είναι τρεις μήνες νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει τρομερό χαμό.
1: Σίγουρα.
0: Και θέλω να σου πω, θυμάμαι όταν το έβαλε το τραγούδι να το ακούσουμε.
1: Θα σου πω εγώ. Που λες εσύ, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
0: Όχι, τους είπα ότι είναι δύσκολο.
1: Αν δεν
0: το έλεγες εσύ και δεν ήσουν στην χώρα που είσαι. Θα μας είχε βγει πίστη.
1: Ναι.
0: Αυτό αλήθεια. Δείχνει το πόσο πολύ καλή δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που το χειριστήκαν.
1: Οι άνθρωποι, εγώ που το χειριστήκαν, εγώ.
0: Εγώ.
1: Κανά, ξέρετε,
0: γιατί αν δεν γινόταν η κατάλληλη δουλειά, εγώ.
1: Δεν θα πήγαινε πουθενά εγώ.
0: Φαντάζομαι. Και δεν είμαι καθόλου εγωιστής.
1: Καθόλου.
0: Είμαι team player.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
3: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
8: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 5η 4 του Ιούνιου. Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέριξης παρέα με την Ντάφνη Λόρενς.
1: Εδώ είναι, τίποτα, όχι.
0: Ένας μας ούτησε στην παρέα μας, φυσικά.
1: Στην παρέα μας, πάντα εδώ. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Εδώ. Πάντα είναι εδώ.
1: Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
0: Για το Μασούτη μιλάγαμε.
1: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ πίσω το λέει αυτό.
0: Για να βύσει. Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
1: Σωστά. Λοιπόν, ήταν στις παλιές εποχές.
0: Εκεί πάντα είσαι εκεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, λέω κι εγώ. Εμείς είμαστε εδώ παραλωφά με το Μασούτη, παιδιά. Πάντα με την, πολύ πολύ αγαπημένη μας μάσκαρα. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το application του Μασούτη, γιατί μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε τα orders. Να σας έρχονται η προσφορά της ημέρας και το pass notification. Η μεγάλη προσφορά, γιατί υπάρχει και το προϊόν Πάτωμα που είναι εκεί κάθε Σάββατο.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Και δεν είναι ένα προϊόν τώρα ελαστικά και για τα μαλλιά. Είναι ένα προϊόν το οποίο το χρειάζεσαι. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό και παιδιά, πάντα έχοντας τη MasterCard κάνετε οικονομία, γιατί πάτε στο ταμείο, χτυπάτε, κερδίζετε πόντους και κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο.
0: Και εκεί λες, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους
1: που ραγίζουν τις καρδιές.
0: Σκέψου και τώρα το ακούγαμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχουμε ένα daily throwback που έρχεται. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλακους, κατ' ο Παύλακους στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok. Μπείτε και στο YouTube, κάντε το subscribe σας, κάντε το like σας στο κανάλι μας στο YouTube Daily Couscous.
1: Όλα αυτά κάντε τα τέλος πάντων.
0: Δείξτε την αγάπη σας.
1: Βέβαια. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2014.
0: 2014.
1: Τη μουσική και τους στίχους την έχει γράψει αυτός που έχει τραγουδίσει το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Άνδρας. Αρχίζω πάλι δυστυχώς να συζητάω σαν τρελός. Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω. Νιώθω πως δίνεσαι.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς να συζητάω.
1: Αλλού.
0: Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι. Ναι.
1: Μες στον καθρέφτη μια σκιά. Μου τάζει έρωτα, αλλά ξέρω στην τρέλα μου.
0: Πω, είναι λαϊκό.
1: Από πλαϊκό.
0: Ε?
1: Από πλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Λέξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά. Σκουριάζω μόνος μου κι εγώ, μακριά από σένα πώς να ζω. Άργο πεθαίνει η μοναξιά, η ελπίδα. Κλέστε. Όλο το είναι μου οδηγείς. Φωνάζω. Δεν μ' ακούει κανείς.
0: Μάλιστα. Το 2014 είναι αυτό.
1: 14.
0: Μάλιστα. Και είναι ποπλαϊκό.
1: Ποπλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
1: Να σε ζητάω σαν τρελός. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού.
0: Αυτός είναι μέχρι και τώρα είναι πολύ στα ντουζένια του.
1: Δεν πολύ στα ντουζένια του, ρε παιδί μου.
0: Τότε ήταν πολύ στα ντουζένια του.
1: Ήταν πέρσι μια περίοδο που έκανε. Ναι, έκανε πολύ. Ναι, full.
0: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει στα μπουζουκιά.
1: Σίγουρα δουλεύει σε μαγαζιά. Τώρα κάτσε να κοιτάξω κιόλας, μη σου λέω. Αλλά τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου. Και γράφει κιόλας.
0: Μήπως κουρκούλης.
1: Όχι. Πιο νέος.
0: Πιο νέος.
1: Μας απασχόλησε και γενικώς τον τελευταίο καιρό, αλλά.
0: Τον τελευταίο καιρό μας απασχόλησε.
1: Μας απασχόλησε τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
1: Όχι, δεν είναι ο τριαντάφυλλος. Αυτός μας παραπασχολεί γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
0: Πάμε πάλι λίγο πάλι το κουπλέ.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
0: Να συζητάω σαν τρελός.
1: Μπράβο, το μας απέξω. Μπράβο, Παναγιώτη. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι αλλού. Μέσα στον καθρέφτη μια σκιά, μουτάζει έρωτα αλλά.
0: Αυτό το μουτάζει έρωτα αλλά.
1: Τι, σου κάνει κάτι αυτό.
0: Ναι, μου κάνει κάτι.
1: Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί. Αυτό πρέπει να σου κάνει. Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί, λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Αυτά τα δύο τελευταία αστικά και πρέπει να σου κάνουν κάτι.
0: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ.
1: Σίγουρα, όχι το ξέρεις 100%.
0: Δεν είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Όχι, δεν είναι ο Ηλίας Βρετός. Και κλέβω και λίγο εκκλησία.
0: Κλέβεις εκκλησία.
1: Ναι. Γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα τον έχεις δουλέψει στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
0: Το 14 τον δούλευα, δεν ήμουν στη σκογραφία. 15 ξεκίνησα εγώ.
1: Και πάλι θα τον έχεις δουλέψει. Θεωρώ.
0: Μπορεί να τον έχω δουλέψει.
1: Ναι, σίγουρα τον έχεις δουλέψει.
0: Νομίζω είναι ο Σταν.
1: Δόξαση.
0: Όχι, νομίζω είναι ο Σταν γιατί θυμήθηκα αυτό που είπαμε.
1: Είσαι στο 50%. Αλλά έχουμε πάρα πολύ χρόνο άλλωστε. Μέχρι αύριο, άμα θέλεις να κάτσουμε να το ψάξουμε.
0: Για να ξεκινήσει λίγο το κουμπλέ πάλι.
1: Αρχίζω πάλι σαν τρελός.
0: Δεν το έχει γράψει μόνο ο Σταν τα τραγούδια του, γιατί δεν τα γράφει μόνο του. Είναι μια ολόκληρη ομάδα.
1: Αυτό το έχει γράψει.
0: Με το Ζαν Ρενό. Όχι, δεν είναι μόνο του Σταν αυτό.
1: Γιατί ξέρει ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Το να με ερωτευτεί.
1: Όχι.
0: Να μ' αγαπά.
1: Όταν αγαπάς.
0: Όταν αγαπάς.
1: Πώς πάει αυτό.
0: Όταν αγαπάς. Δεν σε νοιάζει.
1: Τα έχει γράψει με όλους τους υπόλοιπους αυτό.
0: Ναι, με τον Τζο Ερενό, με τον Ρίβο και όλα αυτά. Μπορώ να σου πω το κανονικά όνομα των ανθρώπων γιατί έχω δουλέψει με αυτούς. Είναι η Icon Music.
1: Τέλος πάντων, Σταν λέει εδώ. Τι ήθελες να σου πω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ήταν παραπληροφόρηση.
1: Τι παραπληροφόρηση, τι να σου λέγα. Αυτός με άλλους 5. Όπως μου πεις εσύ.
0: Μετά έχει γράψει μόνο του όμως.
1: Μετά θα σε πάρει πέπε στο νερά, μα πάλι.

0: είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, είναι και οι τελευταίες μέρες για τη συναυλία του. Έχει μια μεγάλη συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β.
1: Κάτι ανέβασε τις προάλλες.
0: Ότι χτύπησε.
1: Ότι χτύπησε, ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει την συναυλία.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το έβλεπα και το είδα και εγώ.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια, να σου πω κάτι. Είδα και ένα trend στο TikTok.
1: Μήπως είναι αυτό, λες.
0: Που είναι και καλά φαίνεσαι σαν να έχεις δαρθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, ξέρω και εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Πάντως, καλά, ό,τι και να είναι, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ό,τι θέλει κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Προβλήτα Β, παρέα αυτό. Με τον Τρανό. Λοιπόν, μπορείς να πας και να δεις. Έχει και φοιτητικά εισιτήρια εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: πολύ και σημαντικό, γιατί έχει μια πολύ ωραία έκπτωση όλο αυτό.
1: More.com
0: σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Εμείς πέρυσι είχα πάει στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη που είχε την συναυλία του Αργυρός. Ναι. Μαζί με τον Noisy.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είχα πάει.
0: Είχαν να πιάσουν έναν.
1: Δεν ξέρω, παίζει μέσα. Τι?
0: Όχι, ρε. Είχαν πάει να πιάσουν ένα παλικάρι εκεί πέρα που ήταν και καλά. Του φαινόταν περίεργο. Και ήταν ο.
1: Σταμάτα.
0: Ήταν ο γιο ενό φίλου μου.
1: Σταμάτα.
0: Και μπήκα στη μέση και λέω, παιδιά, λέει, μα δεν το βλέπει πω είναι περίεργο τύπο. Λέω, δεν είναι περίεργο. Μην το βλέπετε έτσι. Τα φαινόμενα παντού. Δεν είναι τόσο περίεργο όσο
1: νομίζω.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό. Μάλιστα. Να δούμε τι παρελθόμενα θα έχουμε τώρα.
0: Στο Μαζονάκι.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Γουίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Εν τω μεταξύ βλέπω. Ανοίγω λίγο το Instagram και βλέπω τώρα θάλασσε. Νησιά μου. Σκατά μου φωτά. Και με πιάνει φόμο.
0: Σου έχω πει ότι το dream job μου είναι travel influencer.
1: Καλά, μπορεί να το κάνει. Μεταξύ μα.
0: Αρχικά πρέπει να γίνω influencer. Για να γίνω travel influencer.
1: Και τι δεν είσαι, θεωρείσαι influencer.
0: Δεν θέλω να είμαι influencer.
1: Θεωρείσαι influencer.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μου έχει κάνει κάτι έτσι. Να με πάρει να μου πει, θέλουμε να μας διαφημίσει ξηραφάκια.
1: Έχεις 14.000 followers. Για να έχεις 14.000 followers, λοιπόν, είσαι, θεωρείσαι micro influencer. Οπότε, ναι, σίγουρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες βέβαια με το δικό σου το προφίλ εσύ να διαφημίσεις κατά πάσα πιθανότητα. Κάτσε να σκεφτώ. Πράγματα όπως.
0: Θέλω να σου πω κάτι πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει και σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε το στούντιο και πώς θα κάνουμε την ανακαίνιση, θέλω να σου πω ότι έχω πάει σε ένα φίλο ο οποίος έχει συγκλονιστικά πράγματα. Θα μπορούσα όλη μέρα να πηγαίνω να ψωνίζω εκεί.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή θα μ' άρεσε να μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάχνω σπίτια, να φτιάχνω έτσι.
1: Α, η ζωή μου όλη αυτό.
0: Μ' αρέσει πολύ να διαλέγω.
1: Εγώ άμα θέλεις, επειδή το κάνω και ως επάγγελμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, εκεί πάνω στην
0: Ερτρία.
1: Ναι, κοίταξε, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί δημιουργείς κάτι ωραίο. Εμένα μου αρέσει και η αλλαγή.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη θέλω να σου πω ότι μετά παίρνεις τη μέση σου στα χέρια σου.
0: Ναι. Δεν θέλω να τα κάνω, εγώ θέλω να τα διαλέγω.
1: Α, να τα διαλέγεις.
0: Όχι, να τα κάνω. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Άνος και άμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για να κινήσεις, για ωραία ναι, πράγματα. Εμείς που λέτε, επειδή στείλετε και μήνυματα και ρωτήσατε, θα αλλάξουμε λίγο το στούντιο.
1: Θα
0: το κάνουμε λίγο πιο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα προσπαθούμε να καταλήξουμε στα σχέδια.
1: Ναι.
0: Στην πλάτη το έχουμε αποφασίσει το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Για πες.
0: Θα γίνει βράχος.
1: Α,
0: δηλαδή αυτό
1: το
0: ξύλο
1: βράχο,
0: θα φύγει
1: τελικά.
0: Και θα γίνει βράχος και μέσα από το βράχο θα φεύγουν τα βρύα με το ντέλι κουσκούς.
1: Το κάνουμε βράχο τελικά. Ναι.
0: Γιατί
1: okay,
0: πρέπει να παραμείνει, όλοι πώς το λένε, επικοινωνιολόγοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει το πράσινο.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Γιατί είναι και καλά το σήμα κατεθέν που έχουμε φτιάξει με τις... Ναι.
1: Το ακούω.
0: Οπότε θα μείνει αυτό και θα αλλαχτεί όλος ο βράχος.
1: Ναι.
0: Θα είναι λες και βγαίνει το πράσινο μέσα από τα βράχια.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο θα είναι. Σκούρο βέβαια μου. Μπαίνει γιατί εγώ έλεγα να το κάνω ανοιχτό και μου λένε όχι, δεν γράφει.
1: Να κάνουμε το υπόλοιπο ανοιχτό.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το υπόλοιπο. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, τι θα μας προτάσεις. Σας έχετε δει πως είναι το στούντιο που κάθεται σε κάθε περίπτωση. Οπότε περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
0: Ήδη Αδάμου ξελογιάστρα και επιστρέφουμε.

0: Με Γιώργο Σαμπάνη φτάσαμε στο φινάλε. Τι θέλω εγώ με σένα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Κάθε φορά που το λες, σου ξαναπεί ότι νομίζω το λες σε μένα, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα. Άλλο τραγούδι αυτό. Καμία σχέση.
1: Όντως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το εγώ δεν είδα και στον ύπνο μου τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Εσείς πια έχετε πάει σε άλλο level.
1: Ναι, είμαστε μπάντις.
0: Έτσι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Είστε κολλητούλιδες.
1: Και με τον Νίκο Μακρόπουλο.
0: Και με τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Αν δηλαδή δουλέψω αύριο μεθαύριο μαζί του, να ξέρω ότι μάλλον θα το έχω κάνει manifest με τον τρόπο. Δεν ξέρω ποιο τρόπο είναι αυτό. Και αν συλλάβουν την Ελένη, επίση θα το έχω κάνει manifest αυτό. Τέλεια.
0: Εδώ ή στην Πορτογαλία. Τη συλλάβω. Οπουδήποτε.
1: Εδώ, παιδί μου. Και μεταξύ και Φυσιά Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έγραμμα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουριά σήμερα. Ναι. Αύριο θα έρθουμε για κλείσιμο εβδομάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ακριβώς την ίδια ώρα, σε μια κορυφαία επισκεπτικότητα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840-21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράψεις.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Pas besoin de savoir. Dommage, je dis pareil.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά.
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand. Ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρα Σαριδέας.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τότε.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μα.
1: Live 106,3.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
7: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
6: Σικαλάστικ 612,
7: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
3: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
5: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
9: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε. Ψάχνω

Σε περίπτωση που με ψάχνετε, εδώ είμαι. Αν και είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι καταλάβατε ότι αυτό είναι το flight mode από το χαρακτηριστικό σηματάκι της εκπομπής εδώ με το αεροπλανάκι μας. Καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την παρέα. Πέμπτη σήμερα, 4 του Ιούνιου, και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, με μια ωραία διάθεση. Και αν δεν την έχετε, εδώ είμαι εγώ για σας. Η γνωστή και καθερωμένη μουσική πτήση αναχωρεί για τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χθες. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές, εδώ η ραδιοφωνική αεροσυνοδό σας, Λίνα Πατριάνου, στην παρέα σας. Και αμέσως τώρα, αφού επιβιβαστήκατε στη σωστή αυτή συχνότητα, θα αφήσουμε όλες τις μουσικές να μιλήσουν για μας.

Πάρα πολύ σημαντική παρέα σας. Θέλω να μεγαλώσει κι άλλο για να γίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνετε στο Instagram, ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού. Και περιμένω να μου πείτε τα νέα σας και τα αγαπημένα σας κομμάτια για να τα μεταδώσουμε όλα. Είναι.

Είστε, Ελένη, στην παρέα μας και έχει στείλει το μήνυμά της εδώ. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν και πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μου αυτές τις δύο ώρες στο Flight Mode. Αυτή είναι εδώ την εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στον αέρα του ραδιοφώνου, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν έχω μόνο του σήμερα, βέβαια, έχω και μία του χτες όπου θα την ακούσουμε στο επόμενο μισάωρο, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην μου φύγετε, γιατί θα επανέλθω με κάτι κομμάτια κόλαση. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει κατακόρυφα και σίγουρα μας προδιαθέτει να βγούμε, να κάνουμε τα μπάνια μας. Αν και πραγματικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, οι παραλίες ήταν κυριολεκτικά γεμάτες. Με τον Ιούνιο να μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά. Ελπίζω ότι και να κάνετε να το χαρείτε, παιδιά, η καλή παρέα. Αυτό νομίζω είναι το μυστικό για να περάσετε εξαιρετικά.

Θα ήθελα τώρα να μπείτε στο Instagram και να αναζητήσετε το προφίλ της εκπομπής. Λοιπόν, το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που μπορούμε να τα πούμε κατευθείαν. Λίνα Πέτριανου στο Instagram, όλα αυτά, και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω να μάθω πώς περάσατε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι τι σκοπούς έχετε για το καλοκαίρι, γιατί σιγά σιγά, παιδιά, έρχεται και αυτό.

Μαζί μας είναι ο Γιώργος, ο οποίος ζητάει να ακούσει Λένα Ζευγαρά. Δεν θα του χαλάσουμε το χαρτίρι. Άλλωστε, η Λένα Ζευγαρά είναι οριακά, θεωρώ, ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, μερικές φορές τα κομμάτια της είναι αυτό που χρειάζεσαι να ακούσεις. Και από ό,τι φέρεται εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, το χρειάζεται πολύ. Θα τη φέρω αμέσως τώρα στην παρέα μας με το Ας τα λέμε καλά, που είναι και ένα από τα δικά μου αγαπημένα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο break για να δούμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας όπως το αγαπήσατε και το φέρατε στην κορυφή. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Ξεχνάμε τα προηγούμενα κομμάτια που ακούσαμε και πάμε σε ένα διαφορετικό μοτίβο, νησιωτικό, να μας γεμίζει εικόνες στο μυαλό από τα καλοκαίρια μας με τη φωνή του αγαπημένου καλλιτέχνη που τον φέρατε στη θέση νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κατέφτασε η στιγμή που θα γυρίσουμε τα μουσικά ρολόγια μας πίσω στο παρελθόν και θα πάμε να επισκεφθούμε ένα σημείο που το στίγμα είχε δώσει μια μουσική επιτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αναδρομή μας στο παρελθόν και για σήμερα έχω επιλέξει ένα κομμάτι πολύ δυνατό που είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι όχι μόνο το γνωρίζετε αλλά το έχετε βιώσει στο πετσί σας. Δεν θα το προλογίσω περισσότερο αλλά θα πατήσω το play και θα το αφήσω να παίξει για να μας μεταφέρει πίσω στο χρόνο. Φύγαμε. Flight mode, flashback.

Θα πάμε να ακούσουμε τις αγαπημένες μας μέλισσες τώρα, γιατί μου το ζητάτε και θέλω να τα χαρούμε. Αφιερωμένο λοιπόν σε εσάς εδώ που δεν θέλετε να πούμε και ονόματα, αλλά λέτε ότι πέρσι ζήσατε ένα μαγικό καλοκαίρι στην Αντίπαρο και το κομμάτι αυτό από τις μέλισσες σας το θυμίζει. Είναι το Λαλούνα και γίνεται αναφορά στην δίσκο που βρίσκεται στην Αντίπαρο. Όσοι έχετε πάει και ξέρετε τι γίνεται, και νομίζω το αγαπάτε το κομμάτι. Βέβαια, νομίζω το αγαπάτε γενικά αν είστε τύπου καλοκαιρινή, έτσι γενικότερα, ατύπη καλοκαιρινή μάλλον. Άμα πίνετε τα Mai Tai στα δροσερά βραδάκια του καλοκαιριού και τα σχετικά, παιδιά pop. Όλα μας λένε διακοπές σιγά σιγά, μαζί με τις μέλισσες.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Πρώτη μετά.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που τώρα ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Ελίνα Πατρινού και σας κρατάω συντροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Με κάτι λιγότερο από μισή ώρα να έχει μείνει εδώ από ό,τι βλέπω στα ρολόγια μας. Δευτέρα με Πέμπτη. Συναντάμε πάρα πολύ μουσική εδώ και λιγότερα λόγια, ενώ αύριο έχουμε τα top 3 αγαπημένα της εβδομάδας όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Υπομονή γιατί ακόμα αυτή η αντίστροφη μέτρηση στείνεται, να ξέρετε. Είναι με βάση τα κομμάτια που ζητάτε και ανυπομονή. Μόνο έτσι να δω πώς θα το πάμε το πράγμα αύριο. Προς το παρόν όμως, υπέροχες μουσικές.

Δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια ωραία διάθεση. Ελπίζω έτσι. Είχαμε και τα πάνω μας, είχαμε και τα κάτω μας σήμερα. Αυτή ήταν η δύο ώρη μουσική πτήση μας, γεμάτη συνέστημα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική αίρεση εδώ σας και θα χαρώ πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Εδώ σας θέλω γιατί θα κλείσουμε την εβδομάδα μας με τα top 3 δικά σας αγαπημένα κομμάτια και άλλα πολλά, πολλά, πολλά τα ταξιδιωτικά νέα μας. Ξέρετε τώρα όλα αυτά τα όμορφα. Εσείς παραμένετε εδώ σε αυτή την πολύ, πολύ αγαπημένη συχνότητα γιατί έρχονται τα καλύτερα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά, είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Ηλίας Βρετός Στο Λάθος Σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Δευτέρα. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με Τα Παράπονά Μου, μία επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, Για Σένα Μόνο, για την Ελένη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου, μια επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το σούσουρο για τη Σταυρούλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Σαν σήμερα το 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υποαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Κώστα Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ».

Και κάπου εδώ ολοκλήρωσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπουδάσω.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.